0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Πες μου τον αγάπη μου και...
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
4: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949. Πρώτη θέση
0: στην καρδιά μου. Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
11: Ρυθμός 949.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Καντινάκη, κύριε Καντινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Έχω μόνο τρεις ερωτήσεις.
1: Και εγώ τρεις απαντήσεις.
0: Θα έχουμε νέα εκπομπή.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα έχουμε νέα ώρα.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα γίνουν μεγάλες αλλαγές.
1: Δεν απαντώ.
0: Τότε γιατί σε κυνηγάω.
1: Για το show φυσικά. Γιατί άλλο.
2: The Giannis Katinaki Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
14: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
15: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
16: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
17: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
18: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν.
8: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγεί από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware.

0: έκπληξης. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για μπογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
15: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
16: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
17: Όλη μέρα ρυθμός.
18: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
21: Πες μου το νέα αγάπη μου και...
22: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κυριακό παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία. Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
6: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
11: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
12: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
13: μου εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές, σε τραγούδια που αφιερώσαμε, σε ιστορίες που ακούσαμε, σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα.
3: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
10: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Υπέ

0: Κύριε Κατινάκη, κύριε Κατινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Έχω μόνο τρεις ερωτήσεις.
1: Και εγώ τρεις απαντήσεις.
0: Θα έχουμε νέα εκπομπή.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα έχουμε νέα ώρα.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα γίνουν μεγάλες αλλαγές.
1: Δεν απαντώ.
0: Τότε γιατί σε κυνηγάω.
1: Για το show φυσικά. Γιατί άλλο.
2: The Giannis Κατινάκη Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα! Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα! Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστήμιο.

0: Μιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
11: Ο ρυθμός τα σπάει.
10: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
14: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
15: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
17: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

φοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές. Σε τραγούδια που αφιερώσαμε. Σε ιστορίες που ακούσαμε. Σε ανθρώπους που γνωρίσαμε. Σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα. Και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό. Και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντό Γαστεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
8: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
9: Στη σειρά σου καλέ.
8: Άσε τα ου και ου σε μένα.
9: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
11: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες.
1: Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας χημία.
0: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε

0: Πίσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Πλάω καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές, σε τραγούδια που αφιερώσαμε, σε ιστορίες που ακούσαμε, σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο back to school party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
12: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
13: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
14: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
16: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κύριε Καντινάκη, κύριε Καντινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Έχω μόνο τρεις ερωτήσεις.
1: Και εγώ τρεις απαντήσεις.
0: Θα έχουμε νέα εκπομπή.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα έχουμε νέα ώρα.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα γίνουν μεγάλες αλλαγές.
1: Δεν απαντώ.
0: Τότε γιατί σε κυνηγάω.
1: Για το show φυσικά. Γιατί άλλο.
2: The Giannis Katinaki Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: νέα κυκλοφορία. Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντό Γαστερά του έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
7: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
5: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
10: Πες μου το ναι, αγάπη μου.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές. Σε τραγούδια που αφιερώσαμε. Σε ιστορίες που ακούσαμε. Σε ανθρώπους που γνωρίσαμε. Σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα. Και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό. Και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenne. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Αχ, μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
10: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
11: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτό!

0: Ουγγαρέζος.
1: Αχ, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, τι πάθαμε.
0: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
3: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
0: Τι φταίω εγώ, μωρέ.
3: Κρίμα η ταλαιπωρία.
0: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει.
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
0: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
0: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε από γουτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον ρυθμό 949.
10: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Ο ρυθμός τα σπάει.
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
13: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
14: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
15: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
16: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μια μοναδική συναυλία. Μαζί του η Κατερίνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του Ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε καλό σου με τρόμαξες.
4: Στη σειρά σου καλέ.
3: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
4: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
7: Μπορώ να έχω λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Μα έχω άδεια βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
9: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές, σε τραγούδια που αφιερώσαμε, σε ιστορίες που ακούσαμε, σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
9: Εσύ.

0: μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
1: Εδώ στο ρημονήσι.
0: Αυτό είπα κι εγώ. Χάτι με, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ.
1: Κόπο. Κρίμα η ταλαιπωρία.
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει.
1: Εδώ. Μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
0: Αχ, τι πάθαμε.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
0: Δημήτρη!
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Καντινάκη, κύριε Καντινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Έχω μόνο τρεις ερωτήσεις.
1: Και εγώ τρεις απαντήσεις.
0: Θα έχουμε νέα εκπομπή.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα έχουμε νέα ώρα.
1: Δεν απαντώ.
0: Μήπως θα γίνουν μεγάλες αλλαγές.
1: Δεν απαντώ.
0: Τότε γιατί σε κυνηγάω.
1: Για το σοου φυσικά. Γιατί άλλο.
2: The Giannis Katinaki Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
11: Πες μου

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο

Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο για τρεις λέξεις.

Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
18: Όλη μέρα ρυθμός.
19: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές. Σε τραγούδια που αφιερώσαμε. Σε ιστορίες που ακούσαμε. Σε ανθρώπους που γνωρίσαμε. Σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα. Και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό. Και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Vasile! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Φρεντιέρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντό Γαστεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
4: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!

0: Τι να πω ρε παιδιά, καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
1: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
5: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου το νέο αγάπη μου.
3: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω άδεια βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
8: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
12: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
13: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
15: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι. Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν
0: το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Πες μου το νέο αγάπη μου και
14: το καλοκαίρι. Πες δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίες.